Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια
1: μου. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

μας μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά σου

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
7: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
6: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
7: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
10: Ερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρη.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947

0: Βιτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερκόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
9: Τηλέφωνο 6947 080 188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ραδιομάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Λευκό. Σατινέ. Μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου, και όπω

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Έλα, ερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τεταγνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351047999.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου με ποσοστά υγρασίας γύρω στα 75%. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Ραδιομάνος, με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Ελληνικά θα παίξουμε, έτσι. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μας τον Τάσο. Γεια σου Τάσο, λίγο που του ξεκινήσει την εκπομπή, έχει πάρει Τάσος. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο για αυτούς που κάνουν εξωτερικές δουλειές με τα χωράφια και όλα τα σχετικά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς τους που είναι έξω για μας αγώνα.

να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στους Γιώργηδες που είναι πάρα πολύ. Γενικώς είναι το πιο δημοφιλές όνομα, Γιώργος.

Πάμε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα είναι ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο, ένα κατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ που έχει πολλά προϊόντα συγκεντρωμένα σε ένα χώρο αρκετά μεγάλο. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά.

Λοιπόν, δεύτερος χορηγός είναι η νούμερο ένα ζωοτροφές και ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9. Η νούμερο ένα ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη 11 Κατερίνη. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Το εκλεκτό μέλι Όλυμπος. Μάλλον το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Καλύτερα Ολύμπου. Χρήστος Γιάντσιος. Αυτός που ξέρει από καλό μέλι. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, συγγνώμη. Λάμνια Σονίδη 60. Μαρία Αποστολίδου, Κομμώσεις. Τα καταστήματα Κίτσας και βέβαια μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Λοιπόν, η υπεύθυνη είναι η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Φτιάχνει και ελληνικά και την ελληνική κουζίνα και τη γερμανική. Κάνει το, αυτό το πολύ ωραίο το Kerewurst και το Pulled Pork. Με προφορά το είπα, Η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο.

κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι. Αυτό που λέμε, πες το και έγινε και αν τα ακούς να μην τηλεφωνήσεις, πλάκα κάνουμε. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Είναι λογοπαίγνιο. Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζητήθηκε. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Τα πάντα παίζω σαφέτη με ένα τη συμφωνή του Μπετόβεν. Αλλαγές, μίξ.

Μερικές στροφές από αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια κάποτε, το έπαιζα στο πρωτό κλαμπ Κιβωτός στη Θεσσαλονίκη. Πρωτό κλαμπ Κιβωτός, Λευκό Πύργο εκεί.

Γεια σου Μάρκο, γενέθλια έχεις σήμερα. Ωραία φίλε, μπράβο σου. Μπράβο σου για αυτά που με είπες προηγουμένως. Όχι, δεν έχεις συνέχεια, γενέθλια έχουν. Έγινε Μάρκο, αν το μεταδώσω, εντάξει. Τώρα επιστρέφεις από τη δουλειά. Ωραίες. Και για αυτούς που εργάζονται έξω, στα χωράφια εκεί, χαιρετισμούς. Τώρα θα βάλω ελληνικά, ελληνικά παλιά, ναι. Βοσκόπουλο όμως, έτσι. Καλή επιστροφή στον Μάρκο.

La Croce. Ναι. Πω. Ποιες τραγουδάει τα σχέση τα βουνά. Αμάν, σεντερφόρτε να το σκάφω τους αγοραίους. Ναι, ακούω, ακούω. Όχι αυτά. Θα το βρω όμως, το βρω, το βρω. Σκίζω τα βουνά τώρα, κάτσε να βάλω το πρώτο. Τα βουνά. Για το φίλο μου τον Γιώργο, τον Αμερικάνο. Όχι, μην κλείνεις, περίμενε. Σκίζω τα βουνά είπαμε. Και το άλλο πώς το είπες. Στάχτη που λέει, όλα γίνουν στάχτη, όλα γίνουν στάχτη. Κάτσε καλό, περιμένω εγώ. Αγγελό. Ωραία το εδώ. Έγινε. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, τηλεφωνείς κατευθείαν να ακούς το αγαπημένο τραγούδι. Χωρίς διακοπή, έτσι. Κατευθείαν. Γεια σου Γιώργο. Φίλος μου ο Γιώργος, ο κτηνοτρόφος, αντιφροντού. Βάλε αυτά και λάκρα στην αμφιμή τώρα.

Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, Ελένη, το τραγούδι σου το έχουμε βρει και το ακούμε κατευθείαν. Για την Ελένη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Πας για δουλειά. Ωραία, μάλιστα. Έλλην Τσόλ. Λοιπόν, τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πες το και έγινε και αν τα ακούσουν.

Ξέρεις, μισό λεπτό. Αφήνω λίγο τη γραμμή ανοιχτή για να ακούσω τους κορατές που με παίρνουν τηλέφωνο. Κατάλαβες, γιατί φορά τα ακουστικά και δεν τους ακούω. Μπράβο. Μπράβο. Πώς? Έγινε. Γεια σου Σπυριδούλα, για τη Σπυριδούλα και την παρέα της εκεί.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Η Αθηνά ζήτησε ένα τραγούδι. Θα τα ακούσουμε τώρα. Η Αθηνά που μας ακούει στη δουλειά της. Η Αθηνά το αφιερώνει στη φίλη της στην Κική που μου δουλεύουν μαζί. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς και στην Αθηνά και στην Κική. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσο τα ξέρετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όσο ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ.

Καλησπέρα και στον καλό μου φίλο τον Ευγένη. Ευγένησε, μην το όνομα σου. Μπράβο, το Ευγένη. Λοιπόν, το τραγούδι το έχω βρει και θα το ακούσει τώρα κατευθείαν. Στο αυτοκίνητο είσαι? Ωραία. Για το φίλο μας τον Ευγένη και για την Κατερίνα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κι εγώ.

στο Μαΐ. Γεια στο Μαΐ. Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ, Θωμαή μου, να σε καλά. Και καλή ξεκούραση. Για τη φίλη μας τη Θωμαή που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Επιστρέφει, επιστροφή. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο. Παρακαλώ.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Τάσο που μας ακούει στην Κατερίνη στη δουλειά του και στην παραλία. Πολλούς χαιρετισμούς. Το βρήκα το τραγουδάκι σου, Τάσο. Λοιπόν, Τάσος και το αφεντικό του εκεί που μας ακούνε μαζί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.

φοράτε ακουστικά, φοράτε ακουστικά και έχω λίγο ανοιχτά το μικρόφωνο λίγο για να ακούω τα τηλέφωνα. Γι' αυτή τη φορά, επειδή φορά τα ακουστικά και δεν τα βγάζω τα ακουστικά εγώ, κατάλαβες. Μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Παρασκευούλα σήμερα, μια χαρά είσαι. Α, τα χωράφια και τα καθαρίζεις. Μπράβο ρε Αστέρι. Βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε.

0: κάνανε παράπονα κάποτε μερικοί ακροατές, παράπονα σε άλλους θα πούμε, για το καπνό. Και τους έλεγα, ρε εσείς, λέω, αλλάξτε με, βρείτε μια εναλλακτική καλλιέργεια, κάντε κάτι άλλο εκτός από τον καπνό. Λέει, είμαστε μαθημένοι με τον καπνό, κάντε κάτι άλλο. Τους παρότρινα τότε, τους, εγώ που ήμουν άσχετος από, από τα χωράφια, όχι άσχετος, είχα μια σχέση, αλλά πολύ έτσι ψηλά επιφανειακά. Και τους έλεγα, αφού κάνα παράπονο, ξέρω εγώ, τους έλεγα, ρε εσείς, μην ασχολείστε με τον καπνό, κάντε κάτι εναλλακτικές καλλιέργειες, κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Και βλέπω ότι μετά από 3-4 χρόνια, πολλοί κόσμοι πλέον δεν ασχολούνται με τα καπνά. Έτσι, ναι. Μπράβο. Και ψυχολόγος και ψευτολόγος και πώς το πούμε, κόλλησα τώρα.
1: Στο παύρε ζωή μου καθαρά.
0: Και γεωπόνος, και γεωπόνος.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και στην καλή μας φίλη την ακροάτρια τη Φανή. Γεια σου Φανή μου, χάρηκα πάρα πολύ. Μια καινούργια ακροάτρια εδώ στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Φανή είναι στη δουλειά και μας ακούει. Λοιπόν, και έχει γενέθλια. Τι έγινε, ποιος ήρθε? Κάποιος ήρθε. Τι κάνεις τρελαγόρι? Εσύ θα παίρνεις και θα μας πλες διάφορα πράγματα. Τραγούδια όχι.
1: Καμιά ιστορία δεν.
0: Εσύ θα μας λες μόνο ιστορίες. Τραγούδια
1: όχι. Δεν είναι ιστορία. Πραγματικά είναι αυτά που σου λέω. Δεν είναι. Κάτι που συνέβη καθημένα είναι. Ιστορίες δεν είναι. Δεν λέγονται.
0: Ναι, έτσι.
1: Όταν κάνεις μια περιπέτεια, ξέρω εγώ, ιστορία δεν είναι. Είσαι συμβεί κάτι.
0: Γεωργό.
1: Ναι.
0: Πες μου ένα παιχνίδι που έπαιζες όταν ήσουν μικρός, στην ξέρω ηλικία αυτή.
1: Α, πολύ μικρό, τσιλίκια παίζαμε.
0: Τσιλίκια.
1: Χτυπούσαμε το τσιλίκι.
0: Ένα κύκλο.
1: Τα ξέχασα τώρα και
0: κάτσε.
1: Πώς το έφερναν πίσω.
0: Ένα κύκλο έκανες και ήταν μέσα στον κύκλο εσύ και πετούσε άλλο στον.
1: Α, έτσι ήταν, τα έχω ξεχάσει. Κρυφτό. Κρύβονταν μερικοί και ψάχαμε να τους βρούμε.
0: Κάτι
1: τέτοια παιχνίδια παίζαμε. Μπάλα παίζαμε με ό,τι να είναι. Κοίτα, Παύλε. Τώρα είμαι στον αέρα, ρε.
0: Στον αέρα, εγώ και προσέχουμε.
1: Ναι. Κοίτα, θέλω να με βάλεις. Το Φαράχ να βάλω, λες, για σήκω χώρε ψυχοκλήμα.
0: Έλα, ας το Φαράχ, το Φαράχ είναι πολύ κλαψιάρικο. Βάλε κάνει σήκω χώρε ψυχοκλήμα.
1: Άγραβο, βάλε αυτό.
0: Σήκω χώρε ψυχοκλήμα.
1: Και βάλε.
0: Σήκω χώρε ψυχοκλήμα.
1: Βάλε τον Ταλάρα, λες, έχω καιρό να το βάλω τον Ταλάρα.
0: Βάλε Ταλάρα.
1: Μες στο Βοσπόρο τα στενά.
0: Άντε, Βοσπόρο.
1: Ο Γιάννης κλαίει τα
0: στενά. Σ' αρέσει ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας αρέσει. Ο Νταλάρας.
1: Κοίτα. Όχι και πολύ. Εγώ μ' αρέσουν αυτοί μεγάλοι. Που είναι πολύ, που ήταν μεγάλοι πολύ δηλαδή. Μεγάλοι για μένα. Όπως ήταν. Ο Στένος δεν ήταν πολύ μεγαλύτερος, 18 χρόνια, ο Γαβαλάς, μ' άρεσε ο Πιθικότσης, ο Τσαοσάκης πολύ αυτή.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο Ζαγοραίος, ο Αναγνωστάκης μ' άρεσε. Και ήταν και ωραίος άντρας ο Αναγνωστάκης.
0: Ναι, τον έχεις δει.
1: Μ' άρεσε, αλλά όλο τραγουδούσε παραπονιάτικα. Όλα το. Όλο.
0: Λοιπόν, μέσα στο Βοσπόρο τα στενά και το. Εντάξει.
1: Ναι, σήκω χώρε ψυχοκλίμα, αυτό πώς λέει.
0: Άντε, λεπτά. Άντε.
1: Ένα σκεφάτο στο Ελλάδα, έτσι και πια και την ώρα.
0: Ναι. Έγινε.
1: Έγινε,
0: γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Να πω ότι σήμερα στο ξεκίνημα πήραν πάρα πολλέ. Δύο άντρες πήραν. Και οι υπόλοιπες ήταν γυναίκες. Έχω μείνει. Γεια σου Γιώργο. Βάλε 500 κιλά.

Λοιπόν, αυτό είναι το Serenade και τον Steve Miller Band. Αλλά εμείς θα πούμε το εξής, ότι το τραγούδι, θα πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα από τις 5.30 ώρα είναι ανοιχτά.

Αλλάζω τροφέας στην πιερία My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό και ο Παναγιώτης εκεί πέρα, χαιρετισμούς. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στη Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΥΤ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Και τα καταστήματα Κίτσας.

Λοιπόν, έλα, το τραγούδι σου το βρήκα. Αρτί, το τραγούδι σου το βρήκα. Άλλο, πάνω, για σένα. Το βρήκα. Καλησπέρα και στην φίλη μου τη Στέλλα, κυρία Στέλλα. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε.

0: Αφροδίτη, αυτό το τραγούδι με είπες. Ε? Λοιπόν, ωραία. Αφροδίτη, Στέλλα, Στελίνα, συγγνώμη. Αφροδίτη, Στελίνα και Φανή στη δουλειά μου. Πού είστε?
1: Καθισμένο στο απέναντι.
0: Παραλία, εκεί δουλεύετε. Εντάξει, έγινε. Οκ, το ακούμε τραγουδάκι σου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: ακούω την εκπομπή στο σπίτι. Και
1: ωραία τραγούδια βάζουμε, έτσι. Οι γυναίκες ζητάνε ωραία τραγούδια.
0: Ωραία, ναι. Πράγματι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελα δύο τραγούδια, Παύλε.
1: Ναι, παίρνω λίγο. Παίρνω λίγο μισό λεπτό, λίγο ένα τάκι. Τι λέει, πώς θα πας πρώτα?
0: Καλά, δόξα Θεώ, εντάξει. Όλα καλά.
1: Λοιπόν, για πες μου ποια τραγούδια θες να ακούσουμε.
0: Θα ήθελα ένα του Μανώλη Μητσιά, μη χτυπάς, να σ' ακούσουνε μη χτυπάς.
1: Ωραίο τραγούδι, ναι, μη χτυπάς, ναι, ναι. Και?
0: Και δεύτερο, το βρέχει στη Φτωχογειτονιά με τον Γρηγόρη Πιθικότη.
1: Ωραία. Όλα καλά, όλα good.
0: Όλα καλά, όλα good. Ευχαριστημένα σε όλο το ακροατήριό μας, κυριέτερα εσένα και στο Ράδιο Μάνος.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Παύλε.
1: Να είσαι καλά.

Γεια σου Παναγιώτη μου. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι της Σούλας. Η Σούλα διάλεξε δύο τραγούδια, τη αφιερώνουμε για τη φίλη μας τη Σούλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα να στείλω και στην Αντωνέλα και στον Νίκο και πώς μου είπε τώρα το όνομα του άλλου, το ξέχασα, τώρα θα το θυμηθώ μετά. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Σούλα τα τραγούδια αυτά αφιερωμένα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο και βέβαια τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Ναι. Πώς το να. Δεν μπορώ να το βρω αυτό έτσι. Για πες μου, Σούλα, μ' ακούς, πάρε μου τηλέφωνο και πες μου πώς λέγεται το τραγούδι. Το έχασα το δεύτερο. Εντάξει, άμα ακούς, Σούλα, πάρε μου τηλέφωνο.

για τη Σούλα το ξαναλέω, το τραγούδι δεν το έχω ξεχάσει, αν θέλει να με ενημερώσει. Λοιπόν, για τη Σούλα αυτό. Για τη φίλη μας την Αρετή και την Σπυριδούλα το τραγούδι αυτό. Γεια σου Παναγιώτη.

Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για την φίλη μας την Αλεξάνδρα που είναι φοιτήτρια και μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε στον προορισμό της. Και μας είπε ότι και ο μπαμπάς της και ο παππούς της ακούγαν το ράδιο Μάνο. Και τώρα αυτή. Και της αρέσουν πάρα πολύ τα ελαφρά τραγούδια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το διάλεξε η Αλεξάνδρα, φοιτήτρια. Λοιπόν, καλές σπουδές εύχομαι. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Σούλα. Τη φίλη μας τη Σούλα, το τραγούδι που το έχει διαλέξει. Για Σούλα. Πάρα πολλές γυναίκες σήμερα. Χαμός, πανικός, Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

0: Τι κάνεις τρελό όμορφο αγόρι?
1: Τι να κάνω, καλά ρε φιλαράκι μου.
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι αραβωνιάστηκες. Χαμήλωσε, ναι. Χαμήλωσε λίγο το σύστημά σου.
1: Τώρα μισό λεπτό λίγο.
0: Χαμήλωσε το, γιατί έχουμε επιστροφή για αργά και ακούγεται και μας μπερδεύει. Γαμπρός, το παρατσούκλι σου. Το παρατσούκλι σου είναι γαμπρός, να ξέρεις.
1: Ναι, τι κάνεις?
0: Καλά ρε, μια χαρά, όλα εντάξει, μια χαρά.
1: Πώς είναι η υγεία σου, όλα καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα.
1: Όλα καλά, μπράβο ρε Καλτάση.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι λέτε σαν...
1: Πήγω τα ραγουδάκια θέλω.
0: Ναι.
1: Από Φωτεινή Μαυράκη.
0: Μαυράκη.
1: Μαυράκη, όποια θα σας είπα, ρε.
0: Ναι.
1: Τα αφιερώνω στο Παναγιώτη, στο σχολάκι Χατζηδική, στην κυρία Χαρά.
0: Ναι, στην κυρία
1: Χαρά. Στον Παρθαλόπουλο, στον Βασίλη, τον Τίφανη, στην Μητούλα. Σε όλο μου αγούρ και σε εσένα και στον Άγγελο Βιταλή.
0: Ναι.
1: Και σε όλο το αγροατήριο.
0: Οκ. Όλα καλά. Δεν μου λες. Ποιο παιχνίδι σ' άρεσε εσένα από μικρός? Ποιο παιχνιδάκι σ' άρεσε?
1: Το παιχνίδι.
0: Ναι, πες.
1: Η πυθία.
0: Αυτό είναι τι, είναι τραπέζιο παιχνίδι είναι αυτό?
1: Όχι, δε. Που ήταν με χωρίς και αγόρια και γύρισε σε ένα μπουκάλι. Και όταν πήγαινε
0: και φιλούσες, τη φιλούσες, ναι, ναι.
1: Τη φιλούσες.
0: Θυμάμαι και εγώ το έκανα αυτό το παιχνίδι, το μπουκάλι, το γύρισα.
1: Και το άλλο το παίζονται.
0: Ποιο?
1: Τις μπύρες που παίζανε τα καμπάκια.
0: Τα καπάκια, ναι, τα καπάκια, ναι.
1: Μικρή.
0: Πω, τα καπάκια, ναι. Πω. Δεν μου λες από φρούτα.
1: Μικρή καλυδούρα.
0: Ναι, ναι. Από φρούτα ποιες αρέσουν, ποια είναι τα αγαπημένα σου φρούτα?
1: Ποια?
0: Τα αγαπημένα σου φρούτα, ποια είναι?
1: Φρούτα.
0: Ναι.
1: Μπανάνες.
0: Μπανάνες, ε. Α, μόνο μπανάνες.
1: Έγινε η παντάλα, θα τα πούμε, ρε.
0: Ναι, ρε. Αντε, τσάω. Αχ, καπέλα, βάλε 700 κιλά κρασιά για να ξεχάσω και την

Τι είναι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, ό,τι και να πω, ο χαμός γίνεται από το ξεκίνημα. Πάρα πολλές γυναίκες, το βρήκα το τραγούδι σου, Ευελίνα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, για την Ευελίνα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν μόνο. Παρακαλώ.

Να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς μας. Λοιπόν, το είδα αυτό που γράψες. Χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop. Λάμια Σενίδη 9. Επαναλαμβάνω πάλι, νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop. Λάμια Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη, 11 Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηριχτής. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής, το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Αυτός που ξέρει από καλό μέλι, πολύ ωραίο μέλι. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Η καντίνα Σάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Σοδού Κατερίνα Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 η ώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. 11 πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Υπεύθυνη Γεωργία Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι και σεφ και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Kerry Wurst και το Pulled Pork. Είναι ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο ΛΙΤ. Πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε αθλητή οδό, Κατερίνα Θεσσαλονίκη.

κουράστηκα, μιλάω. Και οι περισσότερες ήταν γυναίκες. Έγινε, κυρία Δωροθέα, σε αφήνω. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει, μωρέ. Μην αγώνεσαι. Και να μην μ' ακούσε εμένα. Πολύ, πάρα πολλά τηλέφωνα. Χαμός. Τέσσερα. Έγινε, κυρία Δωροθέα, το βρω, το βάλω τώρα. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σήμερα οι ακροάτριες ήταν πάρα πολλές και σχετικά μικρές ηλικία και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Φοβερή εντύπωση. Συνήθως ήταν άντρες πέραν πιο πολύ. Σήμερα, χθες και την άλλη φορά και τώρα, πιο πολλές γυναίκες. Χαμός, πανικός. Παρακαλώ.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι, μην αγώνεσαι. Το πέστο και έγινε. Το πέστο και έγινε με το. Και αν το ακούσαμε να τηλεφωνήσει, ήταν από ένα ακροατή. Αυτό με έπαιρνε, ζητούσε 2-3 τραγούδια. Τα βάζα εγώ τα 3 τραγούδια. Μια μέρα ξεχάστηκα να βάλω το ένα και θύμωσε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ τους λέω μην μ' ακούτε κιόλας. Μην μ' ακούτε. Πάρα πολλά τηλέφωνα, χαμός γίνεται. Χαμός, κυρίως από γυναίκες. Και σχετικά νέες. Μου κάνει εντύπωση, ήταν μικρές ηλικίες, δεν μεγάλες.

0: Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά. Τι ακούω.
0: Πες μου τα αγαπημένα σου φρούτα. Ποια είναι τα φρούτα? Κάτσε λίγο να...
1: Α, όλα μου αρέσουν. Ποια... Τα κεράσια μου αρέσουν πιο πολύ και το καρπούζι.
0: Πω πω, τα κεράσια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο καρπούζι μου αρέσει πάρα πολύ. Τα...
1: Όλα τα φρούτα μου αρέσουν, όμως αυτά πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα πιο έτσι, αυτά που έχουν λιγότερο ζάχαρο είναι τα πώς το λένε, τα κεράσια και τα... Πώς το λένε τα άλλα, τα κόκκινα.
1: Α, δεν ξέρω ότι έχουν λιγότερο ζάχαρο.
0: Ναι, ναι, έχουν τα πιο λιγότερα ζάχαρο. Το έχει τα κεράσια και το άλλο, όπως λένε, το κόκκινο, όπως λένε, φράουλες. Φράουλες.
1: Ναι, δεν μου αρέσουν οι φράουλες.
0: Γιατί είμαι, ρε. Εγώ έβαλα από τις ειρικά σου έβαλα τις έπαιρνε τις φράουλες και τις έβαζα και στη ζάχαρη μέσα και τις έτρωγα. Καρπούζι μου αρέσει πάρα πολύ, πεπόνι μου αρέσει πάρα πολύ. Μια χαρά όλα.
1: Καρπούζι είναι ό,τι πρέπει. Μετά είναι και πολύ ζέστη και το βάζεις στο ψυγείο και το τρως κρύο. Πάτε, όλα τα λεφτά.
0: Όλα και βάζεις και τυρί. Μαζί με τυρί το έχεις δοκιμάσει? Με τυρί το έχεις δοκιμάσει?
1: Ναι, ναι.
0: Πόπο, τέλεια, τέλεια. Τέλεια στην εντέλεια. Είμαι κασέρι. Α, τέλεια στην εντέλεια.
1: Με τυρί φέτα μου αρέσει.
0: Λοιπόν, ας φάμε. Όλα καλά?
1: Καλά, Παύλο, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Άντε να ανοίξετε και να πάνε καλά, σας εύχομαι.
1: Τώρα μέχρι τη Κυριακή θα σε ακούσω, μετά μπαίνουμε στην καραντίνα. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, αυτό είναι λογικό, μην αγχώνεσαι και δεν πειράζει, όποτε μπορείς. Λοιπόν, για πες, θα σου βάλω κάτι τραγουδάκι, θέλεις?
1: Θα με βάλει Δημητρούλα μου, γεια σου.
0: Α, Δημητρούλα μου, γεια σου, Αλεξίου, α. Λοιπόν, και μετά τις 11 η ώρα, 11.30, βάζω τραγούδια ξένα, παλιά, δίσκο. Δίσκο, παλιά. Λοιπόν, αυτά.

0: Δεν κάθομαι τόσο αργά.
1: Ναι, δεν το λέω για σένα, μωρέ. Γενικά το λέω. Λοιπόν, Δημητρούλα μου. Αυτό θες, Δημητρούλα μου, γεια σου.
0: Ναι.
1: Θες κι άλλο?
0: Όχι, αυτό.
1: Okay, εντάξει. Έγινε.
0: Το αφιερώνω στην οικογένειά μου.
1: Και εγώ σε σένα και στην οικογένειά σου. Φιλιά, σα.
0: Γεια.
1: Γεια σου, Αριάννα μου. Τα κεράσια, ναι. Βάλε 700 κιλά κεράσια.

Μαγκαζίνικα μου άρεσε πάρα πολύ. Αθηνά, έτσι. Έγινε Αθηνά. Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο, Ναι. Κι εγώ. Ναι. Α, μ' άκουγες, δεν είσαι άλλωστε. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ναι. Ήταν ένας ακροατής του νομίζω και είχε ζητήσει καμιά τρίτη σαν τραγούδι και τα έβαλα όλα και μόνο ένα τραγούδι δεν έβαλα και θύμωσε. Δεν πειράζει. Εγώ και την Αριάννα τη λέω όποτε έχεις χρόνο και μην με ακούς δεν πειράζει. Και να μην με ακούτε δεν με πειράζει. Να στο βράσω να τι. Σκοπός είναι άλλος να γουστάρει να ακούσει. Άμα είναι τι με το ζόρι. Άσε με. Εγώ τους λέω και να μην με ακούς δεν πειράζει. Αρκεί να είσαι γερός. Όχι, μην αγχώνεσαι. Δεν έχω διαγαβίτσια. Και να μην με ακούς δεν πειράζει. Λυπήσε. Έλα, βρήκα το ραγουδάκι σου, άντε. Και έγινε κι εγώ, γεια σου. Και να ξανάρθεις. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Το τηλέφωνο, όσο τα ξέρετε μόνο, όσο τα γνωρίζετε. Παρακαλώ. Σκύψε του πόνου το λουλού.

Μισό λεπτό. Καλησπέρα και στη φίλη μου την, τη Δημητρούλα. Γεια σου Δημητρούλα. Γεια σου Δημητρούλα. Με τις πολύ ωραίες εκπομπές. Λοιπόν, δεν σε πρόλαβα Δημητρά. Δημητρούλα με τις πολύ special εκπομπές.

Γεια σου Δήμητρα. Δημητρούλα. Γεια σου Φανή. Γρήγορα για ύπνο.

αρέσουν, μου αρέσουν. Ναι. Γεια σου, Δωροθέα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Δωροθέα. Δωροθέα, μας ακούει στο αυτοκίνητο και πάει βόλτες η Δωροθέα. Το βρήκα το τραγουδάκι σου. Δωροθέα, σήμερα Δωροθέα ήταν τα ποσοστά ακροατρίας στο 90% και ένα 10% σε ένα σταθμό που ήταν καθαρά αντρικός. Πώς θες, τραγούστε, τραγούνια ακροατές. Ούτε εγώ το περίμενα αυτό. Περίμενε, περίμενα να μου το πεις εκτός. Για, πες μου.

έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το βρήκα το τραγουδάκι στο μυαλό σου τώρα. Μόλις κλείσει θα το ακούσεις. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Δήμητρα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

0: ακόμα. Συμφωνήσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια. Μήπως και κάνουμε το αύριο παρόν. Πρώτου ενάντι.
1: Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα, Δημητρούλα, τι κάνεις?
2: Πριν από λίγο σχόλασα.
1: Ασχόλασα.
2: Ήρθα στο σπίτι.
1: Τώρα σχόλασες?
2: Ορίστε.
1: Τώρα σχόλασες δηλαδή?
2: Ναι, πριν από λίγο.
1: Από κεματινή βάρδια δηλαδή.
2: Αυτή τη βδομάδα ναι, βράδυ. Την άλλη βδομάδα πρωί. Εντάξει.
1: Πιο καλά που είναι το πρωί ή το βράδυ?
2: Το πρωί.
1: Το πρωί, ναι. Γιατί είναι το πρωί?
2: Ναι, να έχουμε και καιρό να κάνουμε καμιά εκπομπή. Μας λείπει το ραδιόφωνο. Όλο βράδυ δεν μπορώ εγώ έτσι.
1: Μα κοίταξε, να σου πω κάτι. Και να μην κάνεις το. Να σου πω η απογευματινή, όταν πας το απόγευμα στη δουλειά, είναι κατά πας χωρίς άγχος πρώτον. Δεύτερον, κοιμάσαι χορταίνεις ύπνο. Και πας χωρίς άγχος. Ενώ το πρωί πρέπει να σηκωθείς από τις 5 ώρα για να πας 6 ώρα στη δουλειά. Έτσι, ναι.
2: Ναι, εγώ πιάνω
1: 5
2: παρά
1: τέταρτο,
2: εντάξει, ξυπνάω
1: 4.30. Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
2: Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, θα περάσει και αυτό,
1: μωρέ. Εντάξει, είμαστε γεροί. Δεν μου λες, ποια φρούτα σ' αρέσουν, ποια φρούτα έτσι είναι τα αγαπημένα σου?
2: Ποια φρούτα?
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει το ηλωτή.
1: Πώς?
2: Ηλωτή.
1: Πολύ γλυκά είναι αυτά, ρε.
2: Μ' αρέσει το αποκάντο, μ' αρέσει τα κεράσια και οι φράουλες, πάρα πολύ, το καρπούζι.
1: Ναι.
2: Και τα σταφύλια.
1: Το αποκάντο αυτό που λες, τι γεύση έχει?
2: Είναι άνος, τώρα πρέπει να το φάσουμε με λεμόνι. Εγώ βασικά λόγω της διατροφής το τρώω με αυγό και λεμόνι και έτσι λίγο σπάει, αλλά είναι τελείως χάλια, τελείως χάλια.
1: Σέβα, και πώς το παίρνουν αυτό το προϊόν, το αποκάντο?
2: Όμως το παίρνουν πάρα πολύ, το βάζουν ειδικά στις σαλάτες, πάνω στο ψωμί, δηλαδή το παίρνουν τρελά. Δουλεύω σε σούπερ μάρκετ έτσι και το βλέπω, έχει πολύ τρελή πώληση.
1: Σωστά, και αυτό που είναι πια από, είναι εκτός Ελλάδος είναι αυτό το φούρνο?
2: Νομίζω εκτός Ελλάδος, ναι.
1: Και η ηλωτή. Και η ηλωτή είναι πολύ γλυκή, πάρα πολύ γλυκή.
2: Μ' αρέσουν και... πάρα πολύ, μου θυμίζει το πεπόνι.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι, εδώ και κάνει καλό στη μνήμη.
1: Στη Κατερίνη έχει πολλούς ηλωτούς και τα λοιπά.
2: Εγώ δεν το ήξερα αυτό το φρούτο, πέρσι το έμαθα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετίσω στο Χάριτο να πίθανα εκεί.
1: Ναι.
2: Στο Σάγιο από το Κίτρο, στη Στέλλα την Αγρότησα, στην Αριάννα, ναι. Στον Άλεξο Κιλκής,
1: ναι.
2: Στο Γιώτη, στο Βασίλη το Σαλονικιό, σε σένα. Σε όλο τον κόσμο που ακούει, σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου.
1: Να πω ότι η Δήμητρα κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, για να την ακούσετε.
2: Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, στις 5.30 ώρα.
1: Ωραία. Τι τραγουδάσαι Παύλου?
2: Θέλω να μου βάλεις μια καψουρόσκονη, έτσι να τη χαρίσουμε στο Χάριτο να πίθανα, και που του αρέσει ιδιαίτερα πάρα
1: αυτό
2: πολύ.
1: Αυτό το τραγούδι...
2: Το έβαλα προχθές στην εκπομπή μου τυχαία το.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Όταν λέμε...
2: Βάλε μας μια δρομάχη, καλές ποιος είναι αυτός, έτσι να βλέπουμε λίγο. Αφού δεν σ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Θα τα πούμε μετά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σου, Δήμητρα. Η Δήμητρα κάνει εκπομπές στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live. Εκεί κάνει η Δήμητρα. Μαζί με τον Γιώτη και τον Μαλαχρινό Αγόρι και τον Βασίλη το Σαλονικιό, τον Τίφανης. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι καψιρόσκανη του είναι το, παιδιά, το άκουσα, τρελάθηκα, δεν μ' άρεσε καθόλου τίποτα, να σπάσω ό,τι είχα και δεν είχα. Έλα ρε τρελαγόρι, Ατλάντικ, τι κάνεις?
3: Τι να κάνω, είμαι εξαπλωμένος, ακούω ραδιομάνος και βλέπω τηλεόραση.
1: Τι βλέπεις τηλεόραση, τι έχει τηλεόραση?
3: Τίποτα δεν έχει.
1: Τίποτα.
3: Μαλακίες, καλείς το τέτοιο, το κοντρόλ.
1: Εγώ ξέρω πόσο καιρό έχω να δω τηλεόραση, πολύ καιρό. Δηλαδή βλέπω αποσπάσματα από το διαδίκτυο, κάποια αυτά που βλέπω, ξέρω εγώ τα λοιπά.
3: Τι κάνεις άλλο?
1: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα εντάξει.
3: Καλά, σήμερα μίλησα, βρήκα έναν παλιό ερασιτέχνη.
1: Ναι.
3: Μπουλούκος, δεν ξέρω αν τον ήξερες.
1: Ναι, αυτός βγαίνει από...
3: δεν ήταν. Θεσσαλονικιός.
1: Αυτοί δεν είναι ονόματα μεγάλα. Δεν είναι, αυτοί τώρα να είχαμε
3: μιλήσει. Εντάξει, τώρα. Εμείς τα λέω, απευθείας είμαστε.
1: Ναι, ναι. Και, όχι, όχι, δεν είναι απευθείας είμαστε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
3: Θα πω κάποια άλλη μέρα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Ωραίο μηχάνημα, ωραίες εκπομπές κάνουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, από εκεί την περιοχή που είναι, Χαλάστρα και αυτό, είναι κοντά σου, δεν είναι μακριά και έχουν μεγάλα μηχανήματα. Και 700, η Χαλάστρα είναι μια από τις πολύ καλές περιοχές.
3: Παύλο, μικρά μηχανήματα, μεγάλες κεραίες. Αυτό είναι το κόλπο.
1: Έτσι είναι, αυτό είναι.
3: Με 700 βάτ παίζουν τα παιδιά, 500 και 700, αλλά έχουν κεραίες, σκοτώνουν.
1: 30 μέτρα κύψος.
3: Αυτοί είχαν 20.
1: Τι 20 μέτρα λίγα είναι. Υψόμετρο 20
3: και
1: μέτρα.
3: Και βγαίνουν πιο μεσαία από σένα. Σήμερα ήταν 1143. 1125 είναι η συχνότητά του.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: με 60 μέτρα κεραία.
1: 60 μέτρα και 150 μέτρα ύψος. Άμα έχει ύψος, τελείωσε. Λοιπόν, θες κάνει τραγούδι, σε βάλω.
3: Θέλω τραγούδι, θα μου βάλεις. Πρώτα θα βάλεις το Πάριο, το Λυπήσουμε. Και μετά θα βάλεις Καρδιά μου πως αντέχεις και θα αφιερώσεις σε σένα και στη Δημητρούλα.
1: Okay.
3: Που μου αρέσει πολύ, κάνει ωραία, σε βάζει ωραία τραγούδια με το κορίτσι.
1: Ναι,
3: και κάνει,
1: κάνει πολύ, πολύ
3: ωραία. Βάζει με πολύ ωραία σειρά τη τραγούδια.
1: Πολύ ωραία.
3: Μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι, ναι, κάνει πολύ ωραία χοβή, Δημητρά.
3: Έτσι.
1: Ναι, ρε, έγινε.
3: Όταν εγώ σ' ακούω, βάλε πρώτα το Λυπήσω μου και καπάκι το Καρδιά μου πως αντέχεις.
1: Okay.
3: Κάτσε να βάλω. Βασιλείο με αγάπη και
1: ευχαριστώ.
3: Στη Δημητρούλα.
1: Και κάτσε να βάλω τώρα το τραγούδι της Δημητρούλας και να πάω και τα δικά σου, εντάξει.
3: Ναι, ναι, εγώ ακούω, κανένα πρόβλημα, όπως σε βολεύει, εντάξει.
1: Ευχαριστώ
3: πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Ατλάντικ, ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ, να πω σήμερα είχε χαμός και κυρίως γυναίκες και μου έκανε εντύπωση, γιατί το Μάνος είναι το 90% άντρες. Και... λοιπόν, καλησπέρα και στην καλή μου φίλη την Δέσποινα και επίσης την κυρία Χαρά, πολύ αγαπή.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Ατλάντικ αφιερωμένο. Αυτό και το επόμενο. Γεια σου, Ατλάντικ.

0: με τη θλίψη. Έλα, Δημήτρη, να πες το.
1: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάκη τον Ατλάντικ για τα πολύ όμορφα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, γεια σου Ατλάντικ. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη Δήμη που το έχει ζητήσει. Γεια σου Δήμη. Και η Δήμη και η Δήμητρα είναι ακροάτρες του Μουσικού Γαλαξία. Μικρά αγόψαν συναντήσεις. Παπάρτι εννοώ. Για τη Δήμη που το ζήτησε.

Λοιπόν, καταρχάς πολύχρονη, να είσαι γερή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ τώρα τη σχολάσαι από τη δουλειά και τώρα... Α, ναι. Μικρή ακούγεσαι, πόσο χρόνο είσαι? 28. Λοιπόν, εντάξει, πολύχρονη, τι να σου πω, τα καλύτερα. Λοιπόν, Βέρτης είπες, έτσι. Νίκος Βέρτης, οκ, okay, τα ακούσουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όποτε έχεις χρόνο και να μην με ακούς, δεν πειράζει. Δεν αγχωνώ. Τόσα χρόνια. Έγινε ένα καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο.

Μισό λεπτό λίγο. Για το φίλο μου τον Ιορδάνη, έχω ένα μικρό φίλο. Μικρό δηλαδή σε ηλικία. Τον οποίο είναι πολύ όμορφος ο Ιορδάνης. Και η αδερφή του, η Άννα. Λοιπόν. Γεια σου Ιορδάνη. Τι να σε βάλω τώρα ένα τραγουδάκι. Σε βάλω σ' αφέντη. Σε βάλω ένα τραγούδι σ' αφέντη. Λοιπόν, μισό λεπτό στην άλλη γραμμή. Περιμένετε λίγο εσείς. Λοιπόν. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Ιορδάνη, που είναι καλό παιδί, που είναι πάρα πολύ καλό παιδί, στην Ιωάννα, Ιωάννα υπομείνει αδερφή του, και στη μαμά εκεί την Αγγέλα, Αγγελική, Αγγελική, ωραίο όνομα. Λοιπόν, παίρνει λίγο, αυτό.

Παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Το έχουμε ετοιμάσει, ναι. Πες το. Γεια σου Κυριακή, αφιερωμένο. Καλησπέρα και στην Αγγέλα, στον Ιορδάνη και στην Ιωάννα.

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί και είναι από την φίλη μας την Τασούλα. Λοιπόν, μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Πολλούς χαιρετισμούς η Τασούλα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα όσο τα ξέρετε, όσο τα γνωρίζετε. Παρακαλώ, πανικός, χαμός.

μετά θες να χάσεις κιλά, μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, 7 η ώρα μην φας. Έτσι, έτσι, έτσι, Γεωργία, μετά τις 6 ώρα με 7 η ώρα τέρμα το φαγητό. Λοιπόν, τέλος πάντων, πλάκα σε κάνω. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πες μου το τραγούδι που θες. Πες. Έλα, το βρήκα εγώ, έλα, ξέρω ποιο θες. Φίλοι μας η Γεωργία που μας ακούει στα αυτοκίνητα μέσα. Τώρα σκόλασες. Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλα, βρήκα το τραγουδάκι σου. Το ξέρω ποιο τραγουδάκι σου είσαι. Μετά τις 7 η ώρα τίποτα. Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πανικός γίνεται από τηλέφωνο και κυρίως γυναίκες.

Ριζόπουλος που είχε κάνει και χορούς μαζί του με τον Δημήτρη Ριζόπουλο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι Κόλλιας, έχει ζητηθεί για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς, Ανδρέας, Μιχάλης και Σταύρος. Γεια σου Δήμητρα, Δημητρούλα. Γεια σου Δήμη. Γεια σου Χάιδο. Χάιδο.

Τερζής. Γεια σας, Τερζή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το Λορέτζο. Και αυτό έχω κάνει χορούς. Τερζόπουλος, Τερζής, Λορέτζος, Φλωρινιώτης. Πολλούς, πάρα πολύ. Μελάς, Στανίση, Αδαμαντίδης. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Τζένι Βάνου. Θυμήθηκα την Τζένι Βάνου που έχω κάνει χορό. Καμιά 2000 χορούς. Μαριάθ Κεφάλα και τα λοιπά. Λιακόπουλος και έτσι. Λοιπόν, αφιερωμένο.

0: ένα καλό φίλο συνάδελφο, ο Δημήτρης.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τα τραγούδια που βάζεις, για την εκπομπή την ωραία που κάνεις. Είσαι μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός. Θέλω να ευχαριστήσω και την Δημητρούλα. Η Δημητρούλα μου θυμίζει κάποια κοπέλα που κάνει εκπομπή στο 94 και 8 ράδιο ερωτικό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Και θα κάνουν και άλλες κοπέλες εκπομπές. Και η Δημητρούλα.
1: Ναι, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι τη Δημητρούλα που ενδεχομένως να την αρέσει και δεν το ξέρω εγώ.
0: Ναι, ωραία, θα τη βγάλω στον αέρα.
1: Εγώ συνεχίζω να σας ακούω.
0: Κοίταξε, θα τη βγάλω στον αέρα 10.30 ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο άλλο τηλέφωνο που θα δώσω. Να μιλήσει. Έτσι, για λίγο.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Καλώς, καλή συνέχεια, ρε
0: φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία τραγούδια που ξυπνάς στο παρελθόν.
0: Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, γεια σου, Ατράντη. Καλός φίλος, καλός συνάδελφος. Ναι. Έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Από μικρό παιδί, χωρία, βέρτα. Τέλος πάντων. Καλεσμένα μεγαλεία, δικός να κλείσει. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Ατλάντικ εκεί, τον Δημήτρη.

0: Έλα, δε Γιώργο. Γιώργο, έλα, μ' ακούς. Καλησπέρα.
1: Σ' ακούω τώρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
1: Καλά, μια χαρά. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι για τη Δημητούλα, το καινούργιο του Τερζή.
0: Του Τερζή. Ωραία, περίμενε λίγο.
1: Το καινούργιο του Τερζή.
0: Περίμενε λίγο, μην κλείνεις, μην κλείνεις. Έλα, μελαχρινό αγόρι.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, μελαχρινό πανέμορφο αγόρι, πού είσαι.
2: Στο σπίτι, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι. Ό,τι πεις καταγράφεται, που λες και εσύ.
2: Βάρης απίθανος λέει φυσά εκεί ψηλά στον αέρα. Κάνει.
0: Δεν είναι μαθημένοι ακόμα στον αέρα. Θα εκπαιδευτούν σιγά σιγά, θα μάθουν. Εντάξει, δεν είναι μαθημένοι. Στον αέρα πολλοί δεν είναι μαθημένοι να βγαίνουν στον αέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα σε όλο το κρατήριο.
0: Ναι.
2: Να πούμε χαιρετίσματα σε όλους όσους παίρνουν τηλέφωνο. Και καλή συνέχεια, φίλε. Να πούμε γενικά ένα αθλητικό αθέτιο τον Απόλλων που βγήκε. Αθές να πούμε, δεν έχει βγει πια εθνική. Πες. Εντάξει, κανονίστηκε γι' αυτό. Παθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς από το Βόρειο Όμιλο.
0: Τώρα.
2: Οι άλλοι κάτω δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εθνικός, Πανιλιακός, ο Άρης Πετρούπολης είναι πιο κοντά.
0: Τώρα το πάει. Αυτός ο πρόεδρος έχει λεφτά. Για... Έχει λεφτά αυτή.
2: Από το επόμενο παιχνίδι και μετά από Δευτέρα, θα αρχίσουν. Να ετοιμάζουν την ομάδα, να ετοιμάζουν ό,τι είναι καλύτερο για να μπορέσει από να ορθοποδήσει, να μπορέσει να περάσει και το σκόπελο της Β' Εθνικής και έχουμε όνειρο και για τη Super League κανονικά. Να έρθουμε εκεί που ήμασταν κάποτε, στα μεγάλα σταλόνια, επί Χάρη Κλίνκ, έτσι να με. Εποχή ιστορική για τον Απόλλων Καλαμαριάς, αφού τα κατάφερε. Και κατάφερε να φύγει από τις μικρές κατηγορίες, από το τοπικό εδώ Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο, πάνω στο Κεραμίδι.
2: Αυτό πέρασε από την Β' στην Γ' και τώρα στην Β' Εθνική.
0: Μπράβο στο Κεραμίδι που σας κοντράρεις, το Κεραμίδι.
2: Αυτά τα νέα και την γειτονιά μας εδώ και την Καλαμαριά.
0: Ναι.
2: Και την έχει στο πρόγραμμά σου ό,τι τραγούδι βάζεις, αφιερωμένο για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Τι θες να ακούς, τι θες να βάλω.
2: Ό,τι να βάλεις εσύ, εντάξει, ό,τι και να βάλεις. Τώρα εγώ η συνήθεια μου είναι Καζατζίδης, αν και δεν με ζητάνε, μόνο ο Σάκης από το Κίτος καμιά φορά ζητάει.
0: Καζατζίδης.
2: Ό,τι ζητάει ο κόσμος αυτό βάζουμε, οπότε βάλε και εσύ ό,τι ζητάει ο κόσμος.
0: Να πω ότι...
2: Ό,τι δεν ζητάει βάλε εσύ ό,τι σου αρέσει.
0: Ωραία, λοιπόν, σε βάλω Καζατζίδη, επειδή σου αρέσει ο Καζατζίδης.
2: Βάλε Καζατζίδη, άντε.
0: Λοιπόν,
2: το εκείνο που είμαστε εγωιστές και οι δύο, εγώ και εσύ, έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε και οι δύο εγωιστές.
0: Ναι.
2: Αν το βρεις, βάλε το επόμενο.
0: Ναι, ναι, πες το, κατευθείαν, πες το και έγινε. Καζατζίδη.
2: Έγινε, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Γιώτη στο μελαχρινό αγόρι, ο οποίος κάνει τρίτη εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιοφόνο. Ο Γιώτης είναι παλιός αεραστέχνης Θαμασίων. Ήταν τώρα διαστηματίας από την Καλαμαριά. Με το Μάκιο Τιμουλές και κάνει εκπομπές τώρα στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Life. Έχει το όνομά μου, αλλά εγώ δεν κάνω εκπομπές, κάνω τα παιδιά. Κάνει ο γιώτης στο μελαχρινό αγόρι, η Δήμητρα, κάνει ο Τίφανης, τώρα θα κάνει και ο Μαντρέκ. Θα κάνουν και άλλοι. Βασίλης ο Μαντρέκ από την Καλαμαριά όμως ο Μαντρέκ. Λοιπόν. Περίμενα. Ξέχασα το άλλο. Γιώργο, άμα πάρω λίγο να σε ξεχάσω, ρε. Έλα, Γιώργο. Περίμενε. Άκουσε το φίλο στο Γιώτη. Τον άκουσε το φίλο στο Γιώτη.
1: Πανάγιο από το σχολάκι Χαγκητικής, στον Άγγελο δηλαδή, στο Μαράκι, στην κυρία Χαρά και θέλω να τη βάλεις ένα τραγούδι
0: το
1: από
0: πόλη κάνει.
1: Πάνω για την κυρία Χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνεις γαμπρός.
1: Και για τη Δημητούλα του Τεζή το καινούργιο.
0: Γιατί σε λέει γαμπρός το παρατσούκλι σου αυτός ο...
1: Πλάκα δεν κάνει, ρε, πλάκα δεν κάνει.
0: Ο γαμπρός, όχι, πλάκα δεν κάνει καθόλου πλάκα. Σοβαρά μιλάει.
1: Όχι,
0: τι, όχι, λέω γαμπρός, λέω ο Παναγιώτης.
1: Γαμπρός. Τι να κάνουμε, ρε Παυλάρα.
0: Καζανόβας μου έχει γίνει, Καζανόβας.
1: Ναι, Καζανόβας. Αφού όλοι με αγαπάνε, ρε φίλε, είμαι καλό παιδί.
0: Το ξέρω, και εμείς αγαπάνε.
1: Ξέχνει και εγώ σ' αγαπώ και είσαι το καλύτερο το φιλαράκι μου.
0: Να είσαι καλά, ρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι αγαπώ
1: και
0: εγώ.
1: Και μια φορά θα δεις την επτά μου να πιω κα. καφεδάκι.
0: Θα έρθω εκεί να πιούμε 7 κιλά κρασί, 7
1: Νίκο,
0: κιλά
1: κρασί. Έγινε καφετέρια.
0: Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, θα πιούμε 7 κιλά κρασί, 7 κιλά κατσίκια, 7 κιλά πρόβατα.
1: Ό,τι θέλει. Καλή συνέχεια, καλή κουμπέλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλά, πάει.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, για το γιο του, το μαλαχρινό αγόρι, στον Καναδά εκεί.

0: Γεια σου Σάκη από το Κύτρος. Πήρε το φιλαράκι σου, Ατλάντικ πήρε,
1: ναι. Ναι, ναι, ο Τάκης από το χωριό μου, ναι, ναι.
0: Ναι, τα Ατλάντικ.
1: Περνάω κάθε μέρα από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Πάω λίγο εκεί σε ένα παντοκούριο που έχει κοντά και ψωνίζω και πέρα από το σπίτι του κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλη την παρέα του Ράδιο Μάνος, να ζητήσω και εγώ αν γίνεται. Γίνεται.
0: Ναι, πώς γίνεται, αλλά πες το και έγινε.
1: Μήπως έχει δικό σου πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι, πες ό,τι θες.
1: Δεν θέλω να σπίρω Ζαγοραίο να πέσω χίλιοι κεραυνοί.
0: Άμα.
1: Και δεν βρήκα έναν άνθρωπο τον πόλο μου να νιώσει κατσαρτίδι μια και πήρε ο γιος του στο μελεχνό αγόρι. Όπως είπε μόνο ο Σάκης ζητάει, φυσικά ο Χατζηδής για μένα ένας από τους αγαπημένους τραγουδιστές.
0: Ξέρεις ότι ο Χατζηδής είναι αντρικός, καθαρά αντρικός τραγουδιστής.
1: Φυσικά.
0: Κάτι το πλήσαν.
1: Ο γενικός τραγουδιστής είναι ο Πουλόπουλος.
0: Ο Πουλόπουλος, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έκανα παλιά πιτσερικά σε εκπομπή μωρό που ήμουν και Πουλόπουλος Βοσκόπουλος, παρυμόν ένα. Και μια δόση με λέει ένας ποιος Βοσκόπουλος, ποιο Πουλόπουλος. Του λέω εσύ είσαι άντρας και γουστάρεις Κατατζίδη. Ρώτα τις γυναίκες να δεις τι γουστάρουν. Κατατζίδη δεν το πάνε πολύ. Οι γυναίκες, όχι οι άντρες. Οι άντρες το πάνε με χίλια το Κατατζίδη. Οι γυναίκες, εγώ θυμάμαι παράλληλα Βοσκόπουλος και Πουλόπουλος. Πρώτοι.
1: Λοιπόν.
0: Ζαγοραίο.
1: Θα φανώσω τη Μητούλα με την Παοκτσού με πάρα πολύ αγάπη. Στον Τινιάου και γιο στην Κατερίνη, στέψη για την Μανέκη του Βιέννη Άρτης. Το φίλο του Βασίλη του Παζαρόπουλου. Στη δεύτερη μάνα μου την κυρία Βάσου Στακτέλ, την Στέλλα και την Αρότσα. Στο φίλο του Γιώργου Μακρονά, εγώ τον άκουσα. Στον Δημήτρη του Πανεπιστήμονο. Τον Τάκη τον Ατλάντη και στην Αριάννα στην Παζαμόνα και στον Γιώργο Πνεπτάλοφο που τον άκουσα.
0: Ποιο τραγούδι είπε, Στέλλα, Ζαγοραίο ποιο?
1: Να πέσουν χίλιοι κεραυνοί.
0: Χίλιοι κεραυνοί και τ' άλλο.
1: Δεν βρήκα ένα άνθρωπο τον πόνο μου να νιώσει.
0: Οκ, okay, του Κατατζίδη, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Ευχαριστώ, Σάκη μου.
1: Έγινε φίλο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή μια.

0: Γιώργο, θα σε βάλω το τραγούδι του Τερζή που είπες. Λοιπόν, ο 129 με ρώτησε, φίλε, θέλει και ερώτημα. Οι γυναίκες τότε ζητούσαν Βοσκόπουλο και Πουλόπουλο. Ποιο Καζατζίδη? Ποιος Καζατζίδη? Καζατζίδης ήταν καθαρά αντρικός τραγουδιστής. Δηλαδή ο Καζατζίδης ήταν νούμερο ένα στους άντρες. Οι γυναίκες γουστάρανε Βοσκόπουλο και Πουλόπουλο. Και ειδικά Πουλόπουλο. Όταν έκανα ένα χορό, είχαμε κάνει στο Zoom Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο μαγαζί. Αυτά τα μαγαζιά που σας λέω, οι μεγάλοι, 2.000 άτομα χωρούσαν. Και ήταν ο Πάριος και ο Πουλόπουλος χορεμένος. Λοιπόν, ο Πάριος εντάξει μιλούσε και τα λοιπά. Ο Πουλόπουλος δεν μιλούσε πολύ, αλλά ήταν πολύ όμορφος άντρας. Πολύ όμορφος άντρας. Του μιλούσαν γυναίκες και αυτός ήταν λίγο έτσι απόμακρος. Γιατί τα έχει φάει στη μάπα. Τα έφαγε στη μάπα. Πουλόπουλος ήταν γυναίκες. Εγώ όταν έκανα εκπομπές, ποιος ο Καζατζίδης? Ο Καζατζίδης δεν υπήρχε στις γυναίκες. Υπήρχε ο Βοσκόπουλος και ο Πουλόπουλος. Αυτή ήταν. Και μετά έρχονταν ο Πάριος. Ο Καζατζίδης ήταν για αντρικό, καθαρά αντρικό τραγουδιστή. Μα, γνωστή Κάλυψο. Συμφωνείς Κάλυψο?
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς Βοσκόπουλος και Πουλόπουλος, έτσι ναι.
1: Και Τζένι Βάνου.
0: Και Τζένι Βάνου. Καθαρά γυναικές. Καζατζίδης, ο Καζατζίδης.
1: Δεν μ' αρέσει ο Καζατζίδης, είναι για τους άντρες ο Καζατζίδης.
0: Ναι.
1: Πολύ βαριά τραγούδια.
0: Ναι. Και έχει μερικά τραγούδια που δεν μ' αρέσουν. Ενώ έχει κάποια άλλα, πιο το υπάρχω, ξέρω κάτι, αυτά μ' αρέσουν.
1: Αυτό το υπάρχω εντάξει, τρώγεται. Αλλά τα άλλα είναι Μαντουβάλα, κάτι άλλα που λέει.
0: Πάπα.
1: Το Αγριολούλουδο.
0: Μαντουβάλα, Ζιγκουάλα, πω. Τα σπάω όλα μέσα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Κοίταξε, άμα το ζητήσει. Άμα το ζητήσει, ακροατή θα το μεταδώσω. Δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι και αν μου ζητήσουν. Έχω ένα φιλεράκι που γουστάρει τον Καζατζίδη. Κάτι παλιά.
1: Εντάξει, κάθε ένα. Να βάλω. Ναι. Αυτό που θέλει, ακούει Καζατζίδη.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, Μαρινέλο, ότι γουστάρει ο καθένα.
0: Όχι, όχι. Εμείς λέγω, έλεγα προηγουμένως, ότι υπαριθμούν ένα τραγουδιστή στις γυναίκες, οι δύο μάλλον, ήταν ο Πουλόπουλος και ο Βοσκόπουλος.
1: Mm.
0: Ο Καζατζίδης ήταν στον πάτο. Στον πάτο στην κυρία.
1: Στον ναι.
0: Πάτο. Ενώ στους άντρες, ο Καζατζίδης ήταν νούμερο ένα.
1: Είναι γιατί είναι λίγο πολύ βαριά τα τραγούδια του. Είναι με ωραίες επιτυχίες του. Αλλά κάπως είναι, ήταν, καταλαβαίνεις.
0: Έχει μερικά, πάρει τα χνάρια μου.
1: Ναι.
0: Έχει ωραία τραγουδιά, αλλά κάτι τη Ζιγκουάλα Μαντουβάλα, όταν τα ακούω, έτσι μου έρχεται να σπάσω.
1: Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκά μου.
0: Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα, ξύσε τα αυτιά σου με γκασμά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπαμε το καθενός, συγγνώμη. Αρέσει, δεν είναι κακό, εντάξει.
0: Έχω ένα φίλο και μ' αρέσει και ο Άγοντα. Ο Αγγελόπουλος μ' αρέσει. Και ο Αγγελόπουλος μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Καζατζίδης μ' αρέσει. Είπαμε ότι ο Καζατζίδης είναι για τους άντρες. Αντρικός τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Σφραγίδα. Με αυτό. Στις γυναίκες είναι πάτο ο Καζατζίδης. Στις γυναίκες.
1: Ακριβώς.
0: Στις γυναίκες είναι πάτος. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Ο Αγγελόπουλος και εμένα μ' αρέσει πάρα. Ο Αγγελόπουλος είναι. Υπάρχουν άντρες γυναίκες που το γουστάρουν τον Αγγελόπουλο.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, ο Αγγελόπουλος έχει και ακροατήριο γυναικείο. Και μου ζητάει μια φορά ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Γιώργος από την Επτάλοφο, ένα τραγούδι του Αγγελόπουλου. Χάμα, φέρ' το μαχαίρι να στιγωθώ. Ενώ έχει τόσα ωραία τραγούδια Αγγελόπουλος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κάθε τραγουδιστής και κάθε ερμήνευε διαφορετικά, έτσι. Αλλιώς ο Καζατζίδης, αλλιώς ο Αγγελόπουλος, ο Ζαγοραίος, ποιος άλλος να πω, ο Κερμανίδης, ο Νίκος Πάνος μου αρέσει εμένα πολύ.
0: Ο Νίκος Πάνος είναι και αυτός unisex, ακούει και οι άντρες και οι γυναίκες, δηλαδή
1: μένα
0: αυτοί
1: οι
0: τραγουδιστές, άμα τους ακούσει κάποιος και νέος, μπορεί να παραμείνει λίγο συχνότητα. Ενώ μου βάλεις ένα βαρύ, το Ζιγκουάλα Μαντουβάλα, το κάνει άλλος μια κράκ το ραδιόφωνο και το σπάει.
1: Και το σπάει.
0: Δεν είναι, όχι. Οι Καζατζίδες μου αρέσουν από το Υπάρχω, το Αγριολούλουδο, τα Πάρε τα Χράνια, αυτά τα τραγούδια, έτσι, του αυτού. Κάτι κλαψιάρικα, κάτι έτσι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Αλλά κοίταξε, εγώ τραγούδι μου ζητάνε.
1: Εσύ πρέπει να το, εσύ το βάζεις, ό,τι τραγούδι σου ζητάνε φυσικά.
0: Ωραία.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ωραία, μια που βάζεις ό,τι τραγούδι ζητάνε και ακροατές και ακροάτριες,
0: ναι,
1: θα με βάζεις και εμένα τώρα μια Τζενιβάνο.
0: Ωραία, ποιο θες?
1: Το άκουσέ με.
0: Ωραία, μετά από αυτό.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Θα βάλω και το τραγούδι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, είμαι, παντρεύομαι τώρα σε λίγες μέρες. Μια
1: από... Καλά, εντάξει.
0: Από το Κονγκό. Τον Κονγκό μια γυναίκα.
1: Εντάξει, από το Κονγκό, από... από παντού. Εντάξει.
0: Παντού.
1: Και όχι από παντού. Εντάξει.
0: Άντε καλά, άντε τσο.
1: Έγινε με Παύλο, τα πουμάτια.
0: Αμερικάνικη ώρα, διόφανα. Εσύ, αν βγει ένας πειρατής στα FM, πειρατής με νοοτροπία πειρατική, τους έκανε μπήλια όλους τους σταθμούς, τους έκανε μπήλιας όλους. Εάν βγει ένας πειρατικός σταθμός με να έχει άδεια όμως, έτσι, και να βγει και να έχει την νοοτροπία του πειρατή, λοιπόν, θα κερδίσει πόντους. Ο κύριος Λάκης, που ήταν έτσι άνετος, εγώ ξέρω εγώ κτλ. Και είχε τον κόσμο, τον αγαπούσε γιατί ήταν ανοιχτός. Πώς να πω, ήταν πολύ, ρε παιδί μου, πολύ λαϊκός τύπος ο κύριος Λάκης. Γι' αυτό και έκλεβε την παράσταση. Και τον ακούγαμε πάρα πολύ. Και το Μάνος τον ακούνε χρονιά, ας πούμε. Δηλαδή τώρα με βγει ένας πειρατικός. Δηλαδή βλέπω μερικούς ότι προσπαθούν να το παίξουν και καλά, κρατική, με πρεστής, με image, με έτσι, με γιουβέτσι, ο καιρός, αυτά πιάνουν κάποτε αυτά. Κάποτε βάλει ένα και βάλει στο μικρόφωνο. Πιο πολύ μεγάλη ακροματικότητα θα έχει από έναν που και καλά δίθεν περιστής και ήματς και μουρ και τα λοιπά. Βάλε και πιο πολύ ακροματικότητα θα έχει. Πιο πολύ δεν ακούνε. Μόνο αυτά. Έλα Σάκη. Βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και ξαφανίστηκε.

Λοιπόν, το τερζί είναι αυτό, για να δω. Το καινούργιο είναι αυτό.

Εξαιρετικός τραγουδιστής και εξαιρετικός άνθρωπος. Με το Μπασκάλι έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Πάρα πολλούς χορούς τότε που ήταν στο ξεκίνημά του. Συνεργάστηκα με την εταιρεία του, την Σαλονίκα, την πρώτη του εταιρεία. Ήμουν ο πρώτος που είχε ακούσει τα τραγούδια του από την εταιρεία Σαλονίκα, γιατί είχα συνεργασία, δηλαδή αμοιπληρωνόμουν για αυτό που έκανα. Δηλαδή υπήρχε ο Τσελέπης, ο Γιάννης που συγχωρέθηκε από κακή ασθένεια, ένας ψηλός ερωκενός. Αυτός με είχε προτείνει τότε και μου λέει, θα σου δίνω 3.000, 3.000 ήταν καλό ποσό τότε. Και θα βάζεις ότι ήταν το πρώτο δίσκο, ήταν της εταιρείας Σαλονίκα, Μαντά Καψής νομίζω. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Περάσαν τόσα χρόνια και έκανα τους χορούς. Με τον Μπασκάλι κάναμε πάρα πολλούς χορούς και με τον Καψί έκανα χορούς και με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και τώρα με την Τζένι Βάνο που θα βάλω, με την Τζένι Βάνο κάναμε δύο χορούς. Δύο, όχι, ψέματα. Ένα χορό με την Τζένι Βάνο που έκανα. Ένα χορό. Υπήρξαν πάρα πολλοί τραγουδιστές και ένα συνεργάτης εδώ του σταθμού είχε έρθει στο χορό που είχα κάνει με τον Αδαμαντίδη παλιά. Και Αδαμαντίδης φορέως. Τερζής ήταν ένας απλός, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Η επιτυχία που του έγινε δεν την πίστευε και αυτός, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν έκανα εγώ τους χορούς και ερχόντουσαν καλλιτέχνες από Αθήνα, τους νομπάρανε. Σας το λέω εγώ γιατί το έχω ζήσει αυτά. Δηλαδή αυτοί που από την Αθήνα δεν με εκφύλμες και έτσι τους νομπάραν, τον Τερζή και τον Καρά και τα λοιπά. Ψιλοσνομπάραν τότε. Μετά που γίνανε νόματα μεγάλα, εντάξει, συνεργαστήκαμε. Λοιπόν, άσε με να φύγω. Τζένι Βάνο, που έχω κάνει και ένα χορό μαζί της. Βάλε καπέλα 500 κιλά κρασί για εκείνο το ψηλό κοντό ξανθό μελαχνό. Πήγε τσιγάρο και φύγε. Καλή ψυχή για σένα.

0: Όποιος ακούει να μας πάρει και στο άλλο τηλέφωνο κάποιος άλλος. Τι λέει Δημητρά?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Όλα καλά. Άκουσες τον Ατλάντικ? Τι λέει, έκανες παλιά, λέει, έκανε μια Κροάτη, μια εκφωνήτρια στον ερωτικό, λέει.
1: Και εγώ έκανα κάποτε εκεί.
0: Εσύ έκανες κάποτε, ε? Ναι. Τι λέει, όλα καλά εσύ?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Καλά.
1: Κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές, πραγματικά.
0: Άσε τις άπιες φορά.
1: Βάζεις πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αυτό το άσε με να φύγω της Κανελίδου ήταν ένα τραγούδι. Με την Τζέννη, ξέρεις, με την Τζέννη Βανόκο κάνει χορό, ε.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές που έχω ξεχάσει. Τι ψήμα να σου πω. Έχω κάνει ώστε να πάρει ο Σάκης στο άλλο τηλέφωνο ή οποιοςδήποτε στο 6981-963-670. 6981-963-670.
1: Λοιπόν, Σάκης από το όμορφο και εξωτικό Κύτρος.
0: Ναι, ναι. 6981-963-670. Έχω κάνει και την Γκρέη στην Εφέλη. Θυμάστε το ξενοδοχείο στην Εφέλη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από κάτω ήταν κέντρο. Εκεί ήταν και την Γκρέη, Περικλής Περάκης, Τσίμης Μακούλης και την Παπανίκα, το σχήμα. Εκεί είχα ένα χορό. Έχω κάνει με την Τζένι Βάνο, έχω κάνει με τον Άγγελο Διονυσίου, με το Λιδάκι στα πρωτοξεκίνημα. Ένας συντελεστής εδώ του Μάνος μου είχε έρθει μια φορά, με θυμάται από παλιά, που είχαμε κάνει ένα χορό στην Κρίνη με τον Αδαμαντίδη. Στα Νήσι, πολλούς, πάρα πολλούς τραγουδιστές. Καλά, καλά. Καρά, Στερζή και τα λοιπά. Και όταν έφτασε μια...
1: Μαριάνθη Κεφάλα, Γιάννη Χρήσος.
0: Και η Κεφάλα, τι σε είπε η Κεφάλα?
1: Ότι είχατε κάνει συναντήσεις.
0: Χορό, όχι συναντήσεις, χορό.
1: Ναι, χορό, συγγνώμη. Ναι. Και ο Γιάννης Ρίζος. Το ίδιο μου είπε.
0: Δεν το πίστευε εσύ, ε?
1: Όχι.
0: Ρε, τι λέω Βασιλείου και το και που λέει είναι αληθινό. Τι ψέματα λέμε στον κόσμο.
1: Όντως.
0: Τερζόπουλο έχω κάνει. Αντίπα έχω κάνει. Ποιος Αγαλιακόπουλος, καλά, με την... Και θυμάμαι μια φορά ήρθαν τα κορίτσια εκεί να βγάλουν φωτογραφία και εγώ πήγα από το φουστάνι της μάνας μου, κλείστηκα. Μικρός ήμουνα, ρε. Πες το γιώτη, ρωτάω, πες το γιώτη, το γιώτη του μαλαχρινού αγόρι. Ρε εσύ, από αυτά που λέει ο Παύλος είναι αλήθεια, πες σου πει. Ας εσύ ρώτησες τη Μαριά, η Μαριά Διεφάλα μας άκουγε κάποτε εδώ στο Μάνος, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού είναι ο Σάκης, το τρελογόρι?
1: Σάκη, πού είσαι Σάκη? Τρελό αγόρι, τώρα μιλάει μια ξανθιά.
0: Σάκη, πάρει τηλέφωνο. Ή όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο. 6981-963-670. 6981-963-670. Πού να τα λάβει, κοιμήθηκε?
1: Κοιμήθηκαν όλοι.
0: Σάκη, και έτσι που λες, κάτσε να πάρουμε. Εσύ τι ώρα σχόλασες σήμερα?
1: Σχόλασα 10 παρά 20.
0: Ναι. Σάκη, πού είσαι, Σάκη? Κοιμήθηκε. Ο Ατλάντη κοιμήθηκε. 6981-963-670. Ποιος θέλει να σου πάρει τηλέφωνο στο άλλο τηλέφωνο. Και έτσι που λες. Τι ώρα περνούσαμε τότε με το Μουσικό Γαλαξία, ε.
1: Πολύ ωραία. Αυτά τα χρόνια δεν θα ξαναγυρίσουν, πραγματικά.
0: Πες τι κόσμο είχαμε. Τι
1: ωραίες συναντήσεις ήταν.
0: Κόσμο. Ρε εσύ, έψαχνα να βρω χώρο με 5.000 άτομα. 5.000 άτομα. Θυμάσαι τι γινόταν εκεί? Αναπνοή δεν μπορούσα να πάρεις.
1: Τι κόσμος. Τι συναντήσεις, τι να πρωτοσυμηθείς βασικά.
0: Χαμός. Αλλά πρόσεξε, παρόλο που και εγώ σχετικά τότε ήμουν νέος, πώς πρόσεχα τα κορίτσια και τα αγόρια, ρε φίλε. Πώς τα πρόσεχα.
1: Είναι πολύ προστατευτικός αυτό, έχω να το λέω. Πολύ προστατευτικός.
0: Σάκη, στο άλλο τηλέφωνο πάρε. Σάκη, στο άλλο τηλέφωνο, ρε. Κάτσε. Άκουει τώρα. Έχουν κάτι σε. Στο άλλο τηλέφωνο πάρε, Σάκη, στο 6981-963-670. 6981-963-670.

0: Κάτσε. Εσύ ποιο τηλέφωνο πήρες, Δήμητρα?
1: Ορίστε.
0: Σε ποιο τηλέφωνο πήρες, εσύ?
1: Στο 521.
0: Ωραία. Πάρε σάκι. 6981 963 670. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. 6981 963 670. Δεν ξέρω αν χτυπάει το τηλέφωνο αυτό. Χτυπάει.
1: Όποιος θέλει,
0: δεν είναι απαραίτητο να πάρει ο Σάκης, όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Σάκη, πάρε στο 6981 963 670. Και όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, ναι. Και έτσι μου λες.
1: Σάκης μπορεί να κοιμήθηκε. Μπορεί να μιλάει με την Ξάνθη.
0: Όχι, όχι. Ο Σάκης πήρε τηλέφωνο τώρα και πήρε στο άλλο τηλέφωνο. Στο 69...
1: Σάκη, πού είσαι, Σάκη?
0: Λοιπόν, και έτσι μου λες.
1: Από το όμορφο και εξωτικό κύτρος.
0: Ναι, ναι. Και έτσι μου λες.
1: Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια, το Αντάκι, τον Ατλάντικ.
0: Ναι, Ατλάντικ.
1: Πολύ όμορφα λόγια, πραγματικά.
0: Και αυτός ήταν παλιός, παλιός ερεστέχνης, να γαλούσαν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ζητάει και πολύ ωραία.
0: Και ο Τίφανης ήταν και πολύ αυτός. Ο Τίφανης με το Ζάνιο, κάποτε, ναι, τόπο κι αυτοί. Τίφανης και Ζάνιο που βγαίναν, το Γιώργο Ζάνιο από την Καλαμαριά,
1: Τα παιδιά της Καλαμαριάς.
0: Εμείς βγαίναμε το 1979, General Σάντουγκαν, Μαντρέκ, Σουηδός. Μετά το συνέχισε ο Χρήστος μετά συνέχισε.
1: Ο Σάντουγκαν τι κάνει?
0: Ο Σάντουγκαν εξαφανίστηκε, κάπου βρίσκεται.
1: Όντως.
0: Με έπαιρνε τηλέφωνα καμιά φορά. Με έλεγε, βάλτε Δημητρούλα να κάνει εκπομπή, ρε. Βάλτε Δημητρούλα. Λέω, η Δημητρά αφού δεν μπορεί να κάνει. Εγώ στο χέρι μου είναι, στο χέρι της είναι. Ναι. Πρέπει να έχει κάτι τηλέφωνο. Γιώργο, για πάρε ένα τηλέφωνο. Γιώργο, για πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο, Γιώργο, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιώργο, πάρε ένα τηλέφωνο να δούμε, χτυπάει η γραμμή. Γιατί δεν με χτυπάει. 6981 963 670. Γιώργο, για χτυπάει ένα τηλέφωνο λίγο, ρε. Αυτό είναι το βουβό αγόρι ο Γιώργος. Και έτσι που λες. Μάλλον για να μην χτυπάει. Δεν χτυπάει, τέλος πάντων. Και έτσι που λες τα πράγματα. Τα ραδιόφωνα, πώς τα βλέπεις τώρα, τα ραδιόφωνα, Δημητρούλα?
1: Δημητρά. Πολύ πιο καλύτερα από τις άλλες χρόνες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και συμμετοχή. Και ναι. Τα τραγούδια είναι ένα και ένα, επιλεγμένα πολύ καλά.
0: Έχουν βγει ωραία τραγούδια, έχουν βγει.
1: Δεν είναι αυτό που παίζουν στα FM συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, τα ίδια τραγούδια παίζουν.
1: Ναι,
0: στον Αλέξανδρο που ήμουνα, έπαιζα διαφορετικά τραγούδια. Έβρισκα δικά μου τραγούδια και τα δικά μου συσσαγωγικά, έβρισκα τραγούδια που εγώ στα αυτή μου αρέσανε. Και σύγχρονα. Και μου λέγανε, ακόμα και τώρα μου το λένε καμιά φορά, μου τα βρίσκει αυτά τα τραγούδια και τα βάζει τόσο ωραία τραγούδια. Ξέρεις, πες μου.
1: Και τα μεσαία όμως έχουν πολύ συμμετοχή.
0: Γιατί παίρνει ο Ατλάντικ εδώ πέρα και δεν παίρνει το άλλο τηλέφωνο? Μου πήρε το άλλο τηλέφωνο. Για πάρει λίγο στο άλλο τηλέφωνο, μπορείς. Μ' ακούς, Δήμητρα?
1: Ορίστε.
0: Για πάρει λίγο στο άλλο τηλέφωνο.
1: Για πες μου λίγο.
0: 6981 963 670.
1: 6981 963 670.
0: Το λέω σωστά?
1: 6-70 963 670.
0: Για χτυπάνε τηλέφωνο εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, ό,τι λέμε είναι αληθινό, τι ψέματα με τον κόσμο. Ό,τι λέω και το κέπο σας λέω είναι καραντή, αλήθεια, τι ψέματα. Να, η Δήμητρα ξέρει. Η Δήμητρα και άλλα κορίτσια σου. Κάτσε να πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, το χτυπάει. 6. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γιατί πήρες το τηλέφωνο? Κλειστό είναι. Πώς είναι κλειστό, αφού το έχω ανοιχτό εγώ.
2: Έλα, Παύλο.
0: Κάτσε λίγο να δω. Κλείσε εδώ. Έλα, Ατλάντικ, λίγο μισό λεπτό λίγο να φτιάξω λίγο το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο δεν δουλεύει το άλλο.
0: Κάτσε λίγο να δω, λίγο περίμενε. Κλείσε λίγο να το.
2: Κλείνω, εντάξει.
0: Γιατί δεν δω. Έλα. Τι κάρτα πέρασε μέσα αυτός?
1: Το άλλο το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, λέει.
0: Τι έκανε ο Γιώργος εδώ? Τι έκανε αυτός?
1: Δεν ξέρω, είναι απενεργοποιημένο, λέει.
0: Για κάτσε λίγο να το πάνω να χτυπήσω λίγο. Κάτσε λίγο. Λοιπόν. Πόσο είναι εγώ εδώ, 963, 670.
3: Ο γραμματής που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνο του απενεργοποιημένο.
0: Μα εντάξει, ναι. Έτσι είναι. Γιατί έρχεται. Κάσπα, παιδιά. Έλα, Δήμητρα, πάρε να βγάλω κάποιους ακροατές στον αέρα και να κλείσω. Έχει θέμα το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτσε λίγο να το κλείσω για να το κάνω μια επανεκκίνηση. Και να κάνω μια επανεκκίνηση, μισό λεπτό να κάνουμε λίγο αυτό που θέλω να κάνω. Μια επανεκκίνηση και να το δούμε. Λοιπόν, ό,τι λέμε 122 τώρα που είδα το μήνυμά σου, τι ψέματα θα λέμε στον κόσμο? Δεν λέμε για να πενευτούμε. Έλα. Το κάνω τώρα, το κάνω. Τι ψέματα θα λέμε τον κόσμο? Τι, το ψέμα ρε εσύ, άμα θέλεις να πορευτείς με ψέματα, θα σε πάρουν χαμπάρι και μετά δεν σε υπολογίζει κανείς. Είσαι μια σχέση. Άμα πεις ένα ψέμα, 100 αλήθειες να πεις, τελείωσε. Όταν κάνεις μια σχέση, παράδειγμα τώρα, ή μια φιλία ή οτιδήποτε, και πεις ένα ψέμα και τα άλλα είναι αλήθειες, τέλος. Έτσι είναι. Θα είσαι ειλικρινής από την κοινωνία και άμα θες να μην απαντήσεις σε κάποια θέματα, πεις δεν απαντώ και τελειώνει η υπόθεση. Κάτσε να λίγο το φτιάξω, να ανοίξω τώρα. Έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι. Έτσι βγάζεις όνομα καλό. Ενώ όταν λες ψέματα, είσαι λαμόγια από εδώ, από εκεί, από εδώ, σε παίρνουν χαμπάρι και μετά σου λένε άντε γεια σου. Όπως ήρθε μια ακροάτρια εδώ πέρα του Μάνους, μια δόση, μια έτσι μεγαλούτσικη σε ηλικία, λέει εσείς η σταθμή. Της λέω δεν κατάλαβες καλά. Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς, λέω. Εγώ κρατάω τη θέση μου. Τι λες, λέω, τι είμαι εγώ? Τέλος, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Δεν κατάλαβα τι λέω. Αυτή νομίζω ότι όλοι, ξέρω εγώ. Με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς, τέλος. Καμιά σχέση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αξιοπρέπεια. Τι παίρνεις τηλέφωνο τώρα σε αυτό? Ναι. Α, το μαστιγώσω τον Κυριακό. Κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι σου να ξεκινά να ξεμπλοκάριστεί. Ρε φίλε.

0: Έλα Δήμητρα.
1: Έλα.
0: Ώσπου να ανοίξει πάλι γραμμή. Κάτσε λίγο τώρα, το έκανα μια παρακίνηση. Ώσπου να ανοίξει γραμμή. Για πάρε λίγο Κυριακό. Μην πάρεις το σταθερό. Στο κινητό. Λοιπόν. Ή όποιος θέλει να σπάρει.
1: Τι ήταν κλειστό?
0: Δεν ξέρω, κάτι το έκανα μια επανεκκίνηση, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έπαθε. Τέλος πάντων, για πάρε λίγο, πάρτε. Πρέπει να έχει θέμα. Κάτσε λίγο να χτύπησε ένα τηλέφωνο, μην παίρνεις με αυτό. Περίμενε. Χριστέ μου, ρε.

0: Τέλος πάντων. Κρίμα. Τέλος πάντων, να δούμε άμα θα ανοίξει την πορεία. Για λέγε, Δήμητρα, τι λες?
1: Τι να πω?
0: Όλα καλά. Πότε θα κάνεις εκπομπές τώρα?
1: Δευτέρα, πρώτο Θεός, 5:30 ώρα.
0: Μόλιστα.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5:30 ώρα.
0: Τον άλλο τον κλείνω, πώς τον του σουτάρεις από εκεί πέρα, θυμάσαι?
1: Άστονα.
0: Ξέρω.
1: Αυτό σου είπα, κρατούσε τα τηλέφωνα από τις ακροάτριες και τις έπαιρνε μετά τις εκπομπές τηλέφωνα και τις καλούσε στο σπίτι δίθεν για εκπομπή.
0: Ναι. Για να δω λίγο. Για να δω. Λοιπόν, πάλι λίγο. Ναι, αυτό το κάνουν πολλοί, το κάνουν αυτό. Ξέρεις, αυτό είναι
1: έξω. Τώρα κρατάς τα τηλέφωνα της ακροάτριας, είναι δυνατόν?
0: Το κάνουν πολλοί, πάρα πολλοί το κάνουν αυτό. Εγώ δεν ξέρω, να σου πω κάτι, όλοι μας άντρες είμαστε. Έτσι, αλλά υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Και ειδικά όταν είσαι σε ένα μικρό νομό ή σε μεγάλο νομό, αυτά μαθαίνονται, ρε φίλε.
1: Μαθαίνονται.
0: Αυτό. Με έπαιρνε μια τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και τι ωραία τραγούδια, γιατί έτσι, με σκοπό έτσι. Κάποια στιγμή πήρε ένα βράδυ στο αυτό, τη λέω: μην ξαναπάρει τέτοια ώρα. Όταν κάνω κομπή μόνο. Λέει: να, γνώρισα κάποιου εκφωνητέ. Καλά έκανε, γνώρισε. Εμένα όχι όμως. Εγώ κάνω εκπομπή.
1: Εμένα με πήρανε 4:15 το πρωί.
0: Και τι σήμανε?
1: Άμα θέλω να τη βρούμε. Και λέω, γιατί χάσαμε κάτι.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: 4:15 το πρωί πετάχτηκα πάνω. Λέω, κάπου η μάνα μου, λέω, κάτι έπαθε. Δεν γίνεται εδώ. Πετάχτηκα πάνω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη βγάζει τέτοια αστέρια πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι. Εμείς γενικά οι κινήσεις που κάναμε τότε, την εποχή εκείνη, ήταν φουλ επαγγελματικές και αξιοπρεπέστατες. Γιατί να σου πω κάτι, ξεφτιλίζεις έτσι, ας πούμε. Και τα ψέματα, και τα ψέματα που λέει, ας πούμε, καμιά φορά. Και για μένα έχουν πει κάποια πράγματα ότι συνάδελφοί μου με κάτι ψιλοκατηγόρησαν και του λέω κάποιον ότι εγώ δεν έχω μια σχέση με αυτά που λέει αυτός. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν θα το κάνω αυτό. Εγώ πάντα ήμουν καθαρός. Πάντα. Γι' αυτό και μπορώ και μιλάω και εκφράζομαι ελεύθερα. Και μετά...
1: θυμάμαι μια φορά που σε άκουγα σε μια εκπομπή και σε πήρε ο ύπνος στο μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι. Πού, στον άλλο σταθμό που ήμουνα? Στον άλλο?
1: Ναι.
0: Εσύ ήμουνα στο μετρό, είμαι απογευματινή βάρδια. Απογευματινή και πάω στον Αλέξανδρο μου. Και πάω εκεί πέρα, εντάξει, σταθμός ο οποίος δεν ήταν οργανωτικός, τέλος πάντων, μετά έγινε και εντάξει, και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, και ξέρεις, ξεκίνησα, ο σταθμός αυτός όταν μπήκα εγώ μέσα ήταν κάτω από το -07. Τώρα βελτιώθηκε και γίνει καλά, μια χαρά είναι τώρα. Πού θέλω να καταλήξω? Και τέλος πάντων, του τα είχα πει και εγώ στον Στέφανο και έκανα κομπές εγώ εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή έλεγα, μακάρι να με πάρουν τηλέφωνο να πάω να φύγω, ας πούμε, να πάω να κοιμηθώ. Και χτυπάνε τα τηλέφωνα και πήρε ο Μανώλης, θυμάσαι το Μανώλη που σε έπαιρνε και σήμερα?
1: Ναι.
0: Αυτός συγχωρέθηκε, πέθανε αυτός.
1: Ναι,
0: πέθανε.
1: Το έμαθα.
0: Και τώρα σου πάμε στο απολογό και έψαχνα εγώ, έλεγα παρακαλώ να με πάρουν τηλέφωνο. Μέσα μου έλεγα, μέσα μου. Και όσο ξέρεις, όταν δεν θέλεις κάτι, χαμός από τηλέφωνο, βράδυ, 12 η ώρα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι που με έκανε φοβερή εντύπωση, Δημητρά. Θα σου το πω? Λοιπόν, ξέρεις ότι εγώ λέω αλήθεια, εσύ τουλάχιστον το ξέρεις. Είμαι στον Αλέξανδρο και κάνω βραδινές εκπομπές και μιλάω. Έχω επαφή με τον κόσμο, όχι με πάρα πολλούς, με κάποιους ακροατές και μιλάω. Λοιπόν, και μιλάω ότι έχεις εκπομπές, ξέρεις, αυτά τα δικά μου, τα ψιλοερωτικά κτλ. Κάποια στιγμή πάω σε ένα μαγαζί να πάω μαζί με τα παιδιά μου. Μου λέει, είσαι, όταν μίλησα λιγάκι, μου λέει, σε πάλι βασιλείο. Λέω, ναι. Λέω, εντάξει, δεν το δω σημασία. Φύγαμε. Μετά πήγαμε σε ένα άλλο μαγαζί. Μετά από κάνα, ξέρω εγώ, ήθελα να ψωνίσουν τα κορίτσια τα δικά μου, τα παιδιά μου. Μικρά. Μου λέει, άλλες, μου λέει, μια κοπέλα, είσαι πάλι βασιλείο. Μου λέει, πού με ξέρεις μου. Άρχισα να λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέω, σε ακούω τα βράδια. Σε ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Λοιπόν, πήγα σε 2-3 όπου καθόμουν από τη φωνή, κατάλαβα, και αυτό άρχισε να με ενοχλεί. Το πιστεύεις?
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Μπορεί τώρα να μ' αρέσει, τώρα που το λέω να μ' αρέσει, αλλά δεν το ξέρω. Δηλαδή, ρε φίλε, να πας σε μαγαζιά και να σε αναγνωρίσουν από τη φωνή και να σου λένε για την εκπομπή. Εγώ στην αρχή μου τα πλάκα μου κάνουν, με δουλεύουν, ας πούμε. Και στο πανόραμα.
1: Μπράβο.
0: Και στο πανόραμα. Σορκίζομαι, δεν σου είχα πλάκα. Δηλαδή είχα πάθει πλάκα. Εγώ είχα πάθει πλάκα μαζί. Και ξέρεις, εγώ πάντα σκιζόμουν για τους άλλους, για τους συναδελφούς μου. Να τους βάλω, ναι, να τους ακούει ο κόσμος, να τους κάνω διαφήμιση, να τους κάνω έτσι γιουβέτσι και ξέρω εγώ τα λοιπά. Σκιζόμουν. Αφού το Γιώργο του λέω, ξέρεις κάτι, κάνει Δήμητρα εκπομπή. Κάνει ο γιο της κάνει εκπομπή. Κάνει ο Βασίλης. Του στέλνω μηνύματα. Για μένα δεν λέω τίποτα. Δεν θέλω για μένα, για τους άλλους. Εγώ έτσι νιώθω. Το ραδιόφωνο το νιώθω.
1: Ισχύει αυτό. Όταν κάνω εκπομπή, δηλαδή. Όντως.
0: Ο Γιώτης όταν τα ξεκίνησε, πήρα την Κυριακή, την Καλυψό, την Αντωνέλα, την. Πώς είναι, για όλους. Δηλαδή τους ειδοποίησα. Αλλά κάνει εκπομπή, πάρει τηλέφωνο. Κυριακή.
1: Ο Γιώτης όταν πρωτοξεκίνησα εγώ να κάνω εκπομπές και δεν ήξερα τι κάνει ο Γιώτης, με πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή και μου λέει, ποια είσαι εσύ, και του λέω, εσύ ποιος είσαι.
0: Ναι.
1: Και έτσι γνωριστήκαμε.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ το κάνω γιατί αγαπώ τη συλλογικότητα, δεν ζηλεύω. Εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που δεν ζηλεύει κανένα συναδελφό του. Αντιθέτως, τους στηρίζει. Θυμάμαι μια φορά είχα διαμάχη με κάποιο συνάδελφό μου, χωρίς να τον πειράξω εγώ. Mm-hmm. Χωρίς να τον πειράξω εγώ, ποτέ δεν τον πειράξω. Αυτός έλεγε, είμαστε 100 χρόνια εδώ και τα βρήκε έτοιμα και έτσι και γιουβέτσια. Κάτι τέτοια έλεγε, ας πούμε. Αστραπόγιανος. Λοιπόν, και όταν τον πέραν τηλέφωνο τον Αστραπόγιανο, λοιπόν, από την Καρδίτσα, βάζω λίγο έτσι γι' αυτό, το όνομα του δικό μου το πηδούσε. Το λέγανε, κάνε αφιέρωση για τον Γιάννη, τον Πέτρο, τον Ογδό και τον Παύλο Βασιλείο. Και το δικό μου το όνομα το πηδούσε αυτός. Μου το είπανε κάποιοι αγροτές, αλλά δεν πειράζει μου. Λέω, μην παίρνει, πάρ τηλέφωνο και μην κάνετε αφιέρωση για μένα. Δεν θέλω να μου κάνετε αφιέρωση για μένα. Δεν θέλω. Κάνε αφιέρωση για αυτόν. Λοιπόν.
1: Όπως εγώ σε λέω μεγάλε δάσκαλε και δεν θες να σε λέω μεγάλο δάσκαλε.
0: Άκου να σε πω. Και κάποια στιγμή με παίρνει ένας ακροατής και μου λέει, Παύλε, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση. Παρασκηνέκα ήταν, δεν μπορούσα να μην την πω την αφιέρωση. Λέω, όχι, και λέω στον εαυτό μου, θα την πεις την αφιέρωση. Θα την πεις. Την αφιέρωση θα την πεις, θα είσαι υπεράνωση. Δεν θα είσαι ο παιδί σε φέρνει και έτσι, εσύ θα είσαι υπεράνω. Και το κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι το κάνω. Κατάλαβες, έτσι το κάνω.
1: Και ο Γιώτης και ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Εξαιρετικά, δηλαδή, εξαιρετικά παιδιά.
1: Σε με βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Εξαιρετικά παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Εξαιρετική κύριε.
1: Όπου χρειάστηκα βοήθεια και από τον Γιώτη και από τον Βασίλη στην εκπομπή, δηλαδή κατευθείαν.
0: Ο Βασίλης ο Τίφανης που αυτό που κάνει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Παύλου Βασιλείου ήταν μεγάλο όνομα κάποτε. Με το Ζιζάνιο που έλεγε, το Ζιζάνιο έλεγε, ναι μάτια μου, ναι ματάρες μου όμορφος. Εγώ τον είπα τον Βασίλη τον Τίφανη τι σημαίνει μουσικός γαλαξίας τότε.
1: Δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει.
0: Δεν το πιστεύει, ναι. Του το είπες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Το είπες.
1: Ναι, τον είπα. Και δεν το πιστεύει. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αφού του λέω το ζήσα τις εποχές. Καλά μου λέει, τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ κόσμο.
0: Είδες, ε? Χωρίς, ναι. Χωρίς καλλιτέχνες.
1: Χωρίς καλλιτέχνες. Μα και με δει πώς γίνεται τόσο πολύ κόσμο. Τόσο πολύ κόσμο του λέω. Πάρα πολύ κόσμο. Εμείς ήμασταν τόσο 14-15 χρονών.
0: Έκανα εκπομπές, κάναμε εκπομπές έξω στο Μουσικό Γαλαξία που ήταν και δικός μου σταθμός και έξω είχε 1000 άτομα ρε παιδιά. 1000 άτομα. 1000 άτομα, 1000 ακροατές ήταν, είχαν κλείσει δρόμους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ραδιοφώνου. Ποτέ. Λέω ψέματα.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Είναι έτσι όπως τα λέω.
1: Εννοείται, ναι, ναι, αλήθεια είναι. Πάρα πολύ κόσμο. Και χωρίς καλλιτέχνες, έτσι.
0: Τίποτα. Όταν πήγαμε στα Κουφάλια, κάναμε τον πρώτο χορό στα Κουφάλια. Τίνκα, sold out. Τα Κουφάλια φεύγουμε σε εποχή Μουσικού Γαλαξία. Φεύγουμε και πάμε Γιάννητσα. Λέω ρε παιδιά, δεν θα έχουμε κόσμο στα Γιάννητσα. Οι Γιάννητσα έχουν κόσμο, έχουν κοινό και τα έχουν σταθμούς. Πάμε στα Γιάννητσα και έχει 2.500 άτομα.
1: Wow.
0: Πήγα να πάρω τσιγάρα, εγώ τσιγάρα από ένα περίπτερο και μου λέει η κοπέλα, μια 22χρονών στο περίπτερο, μου λέει στο βασιλείο, σου ορκίζουμε να μην προλάβω να κάνω βήμα. Να μην προλάβω να κάνω ό,τι σου λέω, ναι. Και μετά κάναμε στα Γιάννητσα και έγινε το έλα να δεις. Και όταν τελείωσε η συνάντηση, ήρθαμε τις καρτοπετσέτες να απογράψουμε. Και τις λέω, χωρίς, εμείς δεν είμαστε αυτό. Δεν είμαστε τραγουδιστές. Και να απογράψουμε. Όχι, λέει, θα απογράψετε. Έφερα το πώς το λένε, τις χαρτοπετσέτες και βάζαμε. Πώς λένε τη Μαρία. Στη Μαρία, Παύλος Βασιλείου, Αχιλλέα Μανατίδης. Σε ορκίζουμε σε ό,τι έχω ωραίο στη μάνα μου. Λοιπόν, yeah. Το τι γινόταν, μετά πήγαμε στη Βέρεια. 3.500 άτομα.
1: Και σέρες.
0: Πήγαμε μετά στην. Ήρθαμε Κατερίνη. Κάναμε στο Χουκ. Πέμπτη ήταν, καθημερινή. Τι έγινε, σκοτωμός εκεί. Και μετά κάναμε 2 χορούς στην Κατερίνη, 2 χορούς στη Βέρεια. Και μετά πήγαμε Έδεσα, Νάουσα, Κιλκής, Χαλάστρα. Είχαμε κάνει και στη Χαλάστρα, νομίζω, ένα χώρο. Δεν θυμάμαι.
1: Και στη Χαλκιδική, νομίζω, είχες κάνει.
0: Ναι, και στη Χαλκιδική. Χωρίς καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς καλλιτέχνες.
1: Χωρίς καλλιτέχνες.
0: Και ο Μάνος είναι μια μικρογραφία. Εντάξει τώρα, ή έχει φανατικό κοινό, κόσμο που τον ακούει και έχει γράψει ιστορία το ράδιο Μάνος. Και το Μάνος δηλαδή είναι...
1: Αυτά. Καλό βράδυ. Πότε, καλή συνέχεια.
0: Πότε θα κάνεις εκπομπή στο Ιντερνετ?
1: Δευτέρα 5.30 με 9.30 και Τετάρτη 5.30 με 9.30.
0: Ναι. Okay. Εντάξει.
1: Άντε καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
0: Γεια. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Καμιά φορά λέω τώρα τι θες και κάνεις εκπομπή. Τα έχεις ζήσει τόσο που λέτε να στον πιτσί σου. Τι το θες. Τι να κάνεις εκπομπή. Και στα μεσαία που έβγαινα τότε παλιά. Ποια μεσαία, πριν από 2 χρόνια, 3. Στα μεσαία που έβγαινα. Μετά φυσικά έκλεισα. Είμαι χαμός. Τους έβγαζα στον αέρα. Άλλο τώρα να λες ονόματα Τασούλα, Πετρούλα, Ζαχαρούλα. Και άλλο στον αέρα όλοι. Έλα, το τηλέφωνο μας ελεύθερο είναι. Πάρτε στο άλλο, στο κινητό.

0: Έλα. Τι κάνεις? Πού είσαι?
1: Πού
0: είσαι? Ζαγκό.
1: Ποιος είναι? Ποιος είμαι?
0: Ο Χάρης ρε.
1: Άκου ρε. Τι λέει?
0: Καλά, έλα, είχα βγάλει τη Δημητρούλα στον αέρα γι' αυτό.
1: Η Δημητρούλα είναι στον αέρα?
0: Έκλεισε τώρα, τελείωσε. Λοιπόν,
1: άντε. Τα άκουγα,
0: ναι, ωραία, τα λέμε ρε. Θα τα πούμε αύριο.
1: Κλείνεις.
0: Θες τραγούδι?
1: Κλείνεις.
0: Ναι, κλείνω. Τι κάνεις?
1: Ακούς το τραγούδι που έχω? Το τραγούδι το άκουσες?
0: Όχι, ποιο είναι?
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Το άκουσες?
0: Δεν το θυμάμαι. Θα το ακούσω από κοντά.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Άντε τα λέμε,
0: άντε.
1: Καλό βράδυ.
0: Άντε σώμα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μα, έλα πάρτε τηλέφωνο στο σταθερό, παιδιά. Πάρτε στο κινητό κιλό στο σταθερό. Στο κινητό πάρτε μου. Στο 6971-785-521. Και ο Στέλιος φάρει τώρα. Τώρα γιατί κλείνω σε λίγο. Αυτό, λοιπόν. Η Δήμη θα κάνει και η Δήμη, ξέρω.

Παιδιά, αυτά, κλείνουμε. Πήγε 12 και 20. Κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να θυμίσουμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Εφεσό του Κώστα του Δήμογλου. Στα γρήγορα τώρα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνες Ονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνες Ονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ονίδη 60. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, για σου Παναγιώτη, Σεραϊκό.

Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Γεια σου Χρήστο. Πολύ ωραίο μέλι, εκλεκτό μέλι. Μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάντσιος. Γιάντσιος. Και η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνας Θεσσαλονίκης, την προστολή. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.